στα ομανταμέντου βαδίστη χρία του αντάσχοντα να τη τρεμίζε μίτς μας κρύπτα φράτα μίλια τι ενίσχε του σοκίτσερι